κάπιεστε πέρα. Κάπλας. Κάπλας. Ρεβρελάς. Φαντιμπράνε. Με λαμπέγε πούχλε. Κάπλας. Άωσε με μάτρ δίχτσα. Κάπλας. Καπ, καπ, κάπλας. Με ράφε ρεβρ. Ρεβρελάς. Φωμάνεση. Ομχανάρετε φύση. Κάπλας. Καπ, κάπλας. Κάπλας. Με το ρητό. Ρεβρελάς. Κάπλας. Van die rubberen kaplaars, maar dan wel waterdicht trouw. 65 gulden.